0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Thank you.

Mm-hmm.

Check.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Καλημέρα σας. Είμαι η Δέσποινα Μουτούδη από τον Όμιλο Ραδιοφώνου του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 13 Φεβρουαρίου. Μία ημερομηνία που σημαίνει πολλά για το ραδιόφωνο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2011 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου από την UNESCO. Και τώρα η ιστορία του ραδιοφώνου. Γύρω στο 1873, ο James Clerk Maxwell πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Γύρω στο 1897, ο Guglielmo Marconi, που θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Με τη συσκευή αυτή πηγαίνει στην Αγγλία και ιδρύει μια εταιρεία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στην αυσιπλοεία. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Morse. Μετά από πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λειτουργία του ραδιοφώνου, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με αρχές της δεκαετίας του 1950, το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση, αλλά και σήμερα το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο θα παραμείνει μια μεγάλη αγάπη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία του. Καλή σας ακρόαση!
1: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Αν μου ζητούσες να περιγράψω έναν άνθρωπο, θα σου έλεγα αν ήταν
4: μαύρος ή λευκός,
5: ψηλός ή κοντός,
6: εύσωμος ή λεπτός,
7: ξανθός ή μελαχρινός.
3: Και αν μου ξαναζητούσες, θα έλεγα αν ήταν
8: Ευρωπαίος ή Αμερικάνος,
9: γιατρός ή εργάτης,
10: πλούσιος ή φτωχός,
11: Έλληνας ή αλλοδαπός.
12: Αν όμως μου έδινες μια ακόμα ευκαιρία,
2: είναι άνθρωπος,
12: θα σου έλεγα. Και επειδή είναι άνθρωπος, έχει απαραβίαστα δικαιώματα
6: ζωής,
12: ελευθερίας,
7: λόγου,
8: ισότητας,
9: σκέψης,
10: έκφρασης,
3: περιουσίας.
11: Είναι μοναδικός. Αφού κυλάμψει το ματιό του, είναι ξεχωριστή.
2: Όλοι νιώθει μια βουή. Είμαστε ίδιοι και διαφορετικοί. Είμαστε άνθρωποι ζωντανοί.
0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος, εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκαμε κάποιο νερό.
11: Ο Ζίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζίας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Κτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Ο Κρόνος είναι γαλάζιος και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γύριζε σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι γαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Τα αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Το αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βόρα. Μου φαίνεται την άνοιξη. Το λέω φαίνεται σαν ρουντάλι.
1: Το λέω να τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιδιά, παιδιά, τα μάθατε τα νέα.
5: Τι έγινε?
4: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός.

0: σήμερα, στις 29 Απριλίου το 1863, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία στις 29 Απριλίου το 1933. Καμιά φορά, η ζωή μας τριμώχνει τόσο πολύ που νιώθουμε αδύναμοι να πορευτούμε στα μονοπάτια της. Βαραίνουν τα μάτια και η ψυχή και τα φτερά μας λιώνουν σιγά σιγά στον καυτό ήλιο της ντροπής, της πλήξης και της μοναξιάς. Τότε ακούμε κάποιες φωνές, φωνές από τα παλιά, από φίλους, από ανεκπλήρωτες αγάπες, από εφηβικά Σαββατοκύριακα. Στείνουμε αυτή και περιμένουμε. Οι φωνές ψιθυρίζουν τόσο χαμηλόφωνα, ίσα ίσα να μην μας τρομάξουν το όνειρο. Ξύνουν τις παλιές πληγές και τις ματώνουν. Σοπάστε και ακούστε. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πέθαναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους, κάποτε μέσα στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε μέσα στην ψυχή της ακούει το μυαλό. Και με τον ήχο τους για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική, τη νύχτα μακρινής που σβήνει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Φωνές, 1904.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Είστε πρώην καπνίστρια.
4: Να.
3: Πότε άρχισε το κάπνισμα?
4: Τα 13.
3: Για ποιο λόγο?
4: Για τη λεγόμενη μαγιά.
3: Τι σε παρακίνησε να το κόψεις?
4: Την πρώτη φορά με παρακίνησαν οι φίλοι μου και τη δεύτερη φορά για λόγους υγείας και για τον εαυτό μου.
3: Πόσο καιρό κάπνιζες?
4: Στα 13 με 15, στα 16 με 17.
3: Ήταν εύκολο να το κόψεις?
4: Ναι.
5: Πότε άρχισες το κάπνισμα?
6: Έχει περίπου 2 χρόνια, στο γυμνάσιο.
7: Για ποιο λόγο?
6: Ήθελα να δω γιατί καπνίζουν όλοι γύρω μου και ήθελα να δοκιμάσω. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο.
5: Θα μπορούσε να το κόψει?
6: Άμα ήθελα, πραγματικά ναι. Κάνω κάποιε προσπάθειε, αλλά δεν νομίζω να το κόψω.
7: Έχει κάνει καμία προσπάθεια?
6: Ακόμα όχι.
5: Τι νομίζω ότι σου προσφέρει το κάπνισμα?
6: Ικανοποίηση την ώρα που καπνίζω. Αυτό.
8: Κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται στο κάπνισμα και αντιπροσωπεύουν περίπου 14% του συνόλου των θανάτων. Μόνο εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνεται ετησίως 89.000 θάνατοι. Έχει υπολογιστεί ότι το προσδόκιμο ζωής των καπνιστών μειώνεται κατά 5 έως 8 χρόνια και ότι χάνονται κατά μέσο όρο 5,5 λεπτά ζωής για κάθε τσιγάρο που καπνίζεται, δηλαδή περίπου όσο και ο χρόνος καπνίσματος τσιγάρου.
9: Ωστόσο, αν κόψετε το τσιγάρο σε 24 ώρες, οι πιθανότητες να πάθετε καρδιακή ανακοπή μειώνονται σημαντικά. Σε 2 εβδομάδες, η πνευμονική λειτουργία αυξάνεται κατά 30%, βελτιώνοντας έτσι την κυκλοφορία του αίματος.
10: Μετά από ένα χρόνο, ο κίνδυνος του να πάθετε κάποια ασθένεια που σχετίζεται με το κάπνισμα είναι μισός από ό,τι ένα χρόνο πριν.
11: Μετά από 10 χρόνια, ο κίνδυνος του να πάθετε καρκίνο στον πνεύμονα ή καρδιακή ανακοπή είναι πλέον ο ίδιος με κάποιον που δεν κάπνισε ποτέ.
12: Ναι στη ζωή, όχι στο κλίσο του καπνού!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Στον περίπλοκο χορό της ζωής υπάρχει μια δύναμη που μας κρατά σταθερούς. Η δύναμη της φιλίας. Είναι το κομμάτι της ζωής που μοιραζόμαστε με άλλους. Οι στιγμές που δημιουργούνται με αληθινούς φίλους. Σε κάθε χαμόγελο, σε κάθε δάκρυ. Η φιλία είναι εκεί. Και όταν οι δυσκολίες έρχονται, η φιλία είναι το φως στο σκοτάδι. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, η φιλία είναι εκεί να φωτίσει το δρόμο που μας οδηγεί στην ασφάλεια. Ας γιορτάσουμε τη δύναμη της φιλίας. Εκεί όπου οι καρδιές ενώνονται και οι ψυχές χορεύουν μαζί.
3: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

chocolata politica. Abbiamo sempre un bel libro.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα. Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
2: Άσε μας!
3: 5 λεπτά ακόμα.
1: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
2: Μα νιστάζω ακόμα.
1: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
3: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
4: Ό,τι είπε!
1: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
2: Καλά, καλά.
3: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε. Η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση. Μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό. Γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
1: Κοτομπουκές.
3: Πατάτες τηγανιτέ.
4: Πίτσα.
2: Παστίτσιο. Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
5: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια. Τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
5: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν. Και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: σιγά. Μα όλες γίναν τα λεπτά και έβγισμό σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα. Και έβγισμό σιγά σιγά. Και έβγισμό σιγά σιγά. Και έβγισμό σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
2: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
3: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
4: Τι είναι αυτό?
5: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
4: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
6: Τι λες, μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
7: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
4: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
8: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
4: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
8: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
6: Όχ, την βάψαμε.
8: Άντε, ξεκίνα.
4: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
8: Yay!
3: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
2: Είναι ώρα για ύπνο.
3: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
3: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
9: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
10: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
11: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
10: Ναι, αλλά στους βαθμούς, σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
11: Oh.

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είμαστε οικογένεια. Να γιατί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.
3: Hello. My name is Nico Kronik and I'll sing for you.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε A-Music από το μουσικό Λύκειο Παλίνης.
5: Φτώχεια,
4: ανεργία,
5: κοινωνικός αποκλεισμός,
4: κοινωνική ανισότητα,
5: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
4: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
5: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.
6: Ας ακούσουμε πώς αισθάνονται τα παιδιά του Εκτού και Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου από τα Εμίδα για την Τρομοκρατία.
7: Σε μος, σε τριστ,
8: σε σουή τη ζωλέ,
9: αμπάτε ρορίζμ,
6: σε μαλ,
10: τη βλαπέ,
11: θα δέμε βαρδάκι,
12: σιλτι χότζα,
13: Άννα Πεπεροπούλου,
14: Γιώργος Νεόφυτος,
15: Εύα Χαροπούλου,
16: η Γλυντούκα,
17: European School Radio,
18: δώσε δύναμη
19: στη φωνή
20: των μαθητών.
21: Φοβήθηκες.
22: Είμαι δίπλα σου.
21: Έπεσες. Σου δίνω το χέρι μου.
22: Στεναχωρήθηκες.
21: Έλα να σου πάρω μια αγκαλιά.
23: Κέρδισες.
22: Χαίρομαι με την επιτυχία σου.
23: Χάρηκες. Ας το γιορτάσω μαζί.
24: Είμαι ο φίλος σου. Είσαι ο φίλος μου. Φίλοι για μια ζωή.
25: I'm your friend. You're my friend. Friends for life.
26: Una yam sokuyot.
27: Yo to the troop.
28: Jibore jollo bondu.
29: Sonsuza kadar arkadaşlar.
30: Είμαι ο Γιώργος από την Ελλάδα.
31: Είμαι η Ναπά.
32: Είμαι η Σούμπα από το Παγκλαντές.
33: Είμαι η Αλέξια από την Αλβανία.
34: Είμαι ο Πάρης από την Αγγλία.
35: Είμαι η Μπετούλ από την Τουρκία.
36: Η δύναμη της φιλίας νικάει.
37: Εμείς το ξέρουμε.
38: Το προσπαθήσαμε και το πετύχαμε.
24: Φίλοι.
25: Friends.
27: Δρούζι.
26: Μικ.
28: Μποντου.
29: Αρκαντάς.
17: European School Radio.
18: Δώσε δύναμη
19: στη φωνή
20: των μαθητών.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
2: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυνθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
3: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυνθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
4: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζαν. Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα. Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διασύζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
5: Πάνω από τον Κορυνθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
6: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυνθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετά σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
7: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
8: Η Αντίκυρα βλέπει το Κορυνθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
9: Ψαρεύω στον Κορυνθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα διεχθιά μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το κορινθιακό κόλπο.
8: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
10: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
7: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
2: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
4: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
9: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
4: Από τη λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριό στο κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι.
5: Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.
4: Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
6: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
7: Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά.
8: Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
9: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
10: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
11: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
12: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
13: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
14: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
15: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
16: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
17: όταν κάνω ποδήλατο.
18: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
19: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
20: Φοράω κράνος.
21: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
22: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
23: Κρατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
24: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
25: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
26: Γεια σας, είμαστε ο Κρίστη, ο Πέτρος και ο Θανάσης και θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ελνίνιο στα ισπανικά σημαίνει το μωρό και δόθηκε από Περουβιανούς ψαράδες σε ένα θερμό ρεύμα που εμφανιζόταν κάθε χρόνο κοντά στα Χριστούγεννα. Μέχρι το 1960 δεν ήταν ευρέως συνειδητό ότι δεν πρόκειται απλά για ένα τοπικό συμβάν, αλλά ήταν συνδεδεμένο με αλλαγές τόσο σε ολόκληρο τον τροπικό ειρηνικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αφού δεν πρόκειται για ένα τοπικό συμβάν, τότε τι ακριβώς είναι? Με απλά λόγια, είναι η σταδιακή θέρμανση των υδάτων ενός ποιήματος στο κεντρικό ειρηνικό ωκεανό και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και το όλο φαινόμενο από την ενίσχυση έως και τη μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκήσει ακόμα και 2 με 3 χρόνια. Όταν τελειώσει ένας κύκλος του Ελνίνιο, ξεκινά ένας κύκλος του Λανίνια, δηλαδή σταδιακή ψύχρανση της ίδιας περιοχής. Έτσι, τα δύο φαινόμενα ακολουθούν το ένα το άλλο ανά 2 με 3 χρόνια.
27: Το Ελνίνιο, όπως προείπαμε, δηλώνει την άνοδο της θερμοκρασίας στις επιφάνειες του νερού, η οποία συνδυάζεται με την περιοδική μεταβολή στους ανέμους. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και ζημίες στο οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική παρατηρούνται βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ενώ στη Βόρεια Αμερική παρατηρείται θερμότητα και ξηρασία. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια κάθε φορά. Έτσι, υπάρχουν πολύ ισχυρά μετρία και ασθενή Ελνίνιο. Το πόσο ισχυρό είναι καθορίζεται από το πόσο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Θέλετε παράδειγμα? Ένα πολύ ισχυρό ελνίνο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές της μέσης της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, όταν η απόκληση είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου, μιλάμε για ασθενή ελνίνιο.
0: Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον υπόλοιπο κόσμο? Θα σας εξηγήσω.
1: Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας τόπος σε συγκεκριμένη περιοχή, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει το φαινόμενο. Περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Οκεανίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Ασίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από άποψη θερμοκρασία αλλά και βροχοπτώσεων. Η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις περισσότερο στα δυτικά και βόρεια τμήματα αυτής και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά με την χώρα μας, έρευνες που έχουν γίνει για τα τελευταία 70 χρόνια έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας φαίνονται πιο εμφανείς από άποψη ροχοπτώσεων και γενικών φαινομένων και λιγότερη από άποψη θερμοκρασίας. Γενικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φαινόμενο ελνίνιο σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές στον κόσμο.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ελάτε όλοι να μαγειρέψουμε τη πιο νόστιμη συνταγή. Μπισκότα σφυρίες άμα τα φας. Έχουν τόσα γλύκα που δεν σταματάς.
2: Φέρτε όλοι υλικά για να φτιάξουμε τα πιο ωραία γλυκά.
3: Μία κούπα υποσυστήνη.
4: Δύο μεγάλες κουταλιές σε σεβασμό.
5: Βασικό υλικό.
6: Αγάπη πόλη.
7: Μπεμπόγε.
8: Όσο πιο πολύ, τόσο πιο πετυχημένη συνταγή.
9: Θα γίνει μία φιλία δυνατή.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Thanks.
1: Thank you.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: European School Radio, the best radio in the country.
4: Τι in the country, ρε, in Europe.
5: Τι λες τώρα, in the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις?
4: Φυσικά κι ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μηχανή σπίδα.
3: Γιατί, είσαι αμονομαχήσεις?
4: Όχι φυσικά, αφού θα ήταν μια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδι, από ηλεκτρονικές απάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
5: Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα, η τάξη μας σε δράση. Είμαστε το ΓΑΜΑ 3, παρέα έξυπνη και αστεία.
6: Στο ραδιόφωνο ακούστε τη δική μας ιστορία.
5: Από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Η οικογενειακή βία. Ακόμα και στην εποχή μας υπάρχουν παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με τη βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αν ρωτήσουμε ένα τέτοιο παιδί, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγε?
2: Νιώθω φόβο.
3: Νιώθω θυμό.
4: Οργή.
5: Λύπη.
6: Αισθάνομαι μόνο.
7: Αισθάνομαι πληγωμένος.
8: Ντρέπομαι για αυτό που έγινε.
1: Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες?
9: Απομόνωση. Κλείσιμο στον εαυτό του.
10: Κρατάει απόσταση από γονείς και φίλους.
11: Συμπεριφέρεται άσχημα.
12: Γίνεται βίαιο.
13: Το σκάει από το σπίτι.
1: Ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
14: Μίλησε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σου.
15: Πες στο δάσκαλό σου ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι.
16: Τηλεφώνησε στο χαμόγελο του παιδιού, στον αριθμό 1056, στην αστυνομία ή στην γραμμή μαζί για το παιδί 1525.
1: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
17: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
0: European School Radio, the first student radio.
18: Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε την έννοια ρατσισμός. Όμως τι πραγματικά σημαίνει? Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους. Είναι μια αντίληψη που μαστίζει στην κοινωνία μας. Ιδιαίτερα, ένα παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι σκληρό και άδικο να κατακρίνεται για την καταγωγή του, το χρώμα του, τη θρησκεία του. Κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα να επιβληθεί σε έναν συνανθρωπό του, γιατί πολύ απλά δεν είναι ομοιός του.
19: Καθημερινά συναντάμε χιλιάδες παραδείγματα ρατσισμού. Στο σχολείο, στη δουλειά, στο δρόμο και είμαστε αναγκασμένοι να τα ανεχόμαστε. Η συνείδησή μας καλεί να μιλήσουμε, να αντιδράσουμε, να μην μείνουμε απαθείς στην αδικία. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους σαν κατώτερούς μας. Είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει αν κάποιος είναι ψηλός, κοντός, μαύρος ή λευκός, άθεος ή χριστιανός. Αν είναι καλός μαζί μας, τότε και εμείς οφείλουμε να είμαστε καλοί μαζί.
0: European School Radio, the first student radio.
20: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast.

0: Well, thank you. Thank you very much.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast σας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la Terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη, κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές, προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια, συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
0: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον!
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you!
0: Merci!
8: Ευχαριστούμε!

Εδώ πέρα οι καιροί αυτοί μας ρίξαν να τρέχουμε σε μια πλατφόρμα πίσω απ' τη ζωή. Τα όνειρά μας βουλιάξαν στη λάσπη κι είδες ξεφτύσαν στην πόρα. Και ποιος ρώτα γιατί. Προχωρώ στους ατέλειωτους δρόμους, ατέλειωτες μέρες και νύχτες, ψάχνω να βρω

κειμένα ή όχι, εξαρτήματα μαζί και προϊόντα μιας φάμπρικας τρελής. Αποδέκτες ανούσιας γνώσης, εργά

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
4: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σαν σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό, καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Γεια σας, είμαι VOP, ο παγκόσμιος πολίτης. Ταξιδεύω στον κόσμο και γνωρίζω πολλά με. Βρίσκομαι στο νηπιαγωγείο Κλιματιάς. Και τώρα θα σας πούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερα. Όχι στη φτώχεια. Όχι στην πείνα.
2: Να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο γιατρό. Ναι, στα σχολεία. Να είναι ίσα τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Ναι, στο καθαρό νερό.
2: Ναι, στη δύναμη του αέρα, του ήλιου και του νερού. Να έχουν όλοι οι άνθρωποι δουλειά. Να έχουμε καλά εργοστάσια και να κάνουμε καινούργια πράγματα.
1: Να είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι. Να φροντίζουμε τον τόπο μας.
2: Να προσέχουμε τι χρησιμοποιούμε και να μην αγοράζουμε παραπάνω πράγματα.
1: Να φροντίζουμε το κλίμα.
2: Να προστατεύουμε τη θάλασσα. Να προστατεύουμε τα δάση.
1: Ναι στην ειρήνη, όχι στον πόλεμο. Να συνεργαζόμαστε όλοι. Να αγαπάμε ένας τον άλλον.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

el desierto más tierno y la espina verde.

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
3: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Και ο αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ παιδεύουμε.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: Κάψει κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: SR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Παιδιά, ελάτε! Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνη μου, ολομόναχη.
6: Μάνα, τι είναι αυτό?
5: Ο κωδικός μου.
7: Μαρία, 1978. Είναι δυνατόν?
5: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
6: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας. Γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
5: Γιατί όποτε σας ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
7: Έλα, hacker της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
6: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
5: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
7: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
5: Τι θα φας?
6: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
5: Άσε πια το κινητό σου.
7: Τέλεια. Γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την αλλάζεις. Για παράδειγμα.
6: Όπου α βάζεις παπάκι.
7: Όπου γιώτα βάζεις ένα.
6: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
5: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
7: Σωστά.
5: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
6: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
5: Άσε με ήσυχο.
7: Είσαι hacker, μάνα. Το είπαμε και πριν.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Η πορτάρα της Νάξου. Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Νάξου θεωρείται και είναι πράγματι η πορτάρα. Το τεράστιο μαρμάρινο πι, η πύλη του Πανάρχιου Ιερού του Απόλλωνα πάνω στο νησάκι Παλάτια, στα βόρεια του λιμανιού της πόλης.
8: Η πορτάρα, το κάστρο στη χώρα και η εκκλησία της Παναγιάς της Μορτιδιώτισσας στη θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού, είναι για τους επισκέπτες, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους, τα στοιχεία, ταυτότητα της πόλης, αλλά και ολόκληρου του νησιού.
9: Η ανέργεια του Ιερού πάνω στα παλάτια επιχειρήθηκε από τον τύρανα της Νάξου, Λίγνομη, στον 6ο αιώνα π.Χ. Αλλά η περίεργη πολιτική διαδρομή του δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο ναός.
10: Οι δεκαετίες που ακολούθησαν για την Νάξο, η περίοδο μεγάλης ακμής.
11: Είναι χαρακτηριστική η παρουσία των Αξίων στη Δήλο με το τεράστιο άγαλμα του Κολοσσού και τη σειρά των Λεόντων, καθώς και στους Δελφούς με τη διάσημη σφίγγα των Αξίων.
12: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Τι είναι ένεργος πολίτης?
1: Είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του. Ενημερώνεται για τα κοινά. Προστατεύει το περιβάλλον. Διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο. Σέβεται τη διαφορετικότητα. Ενεργός πολίτης είναι αυτός που ενεργεί.

0: Είσαι ενεργός πολίτης.
1: Ενεργός τι?
0: Ενεργός πολίτης.
1: Ναι, νομίζω.
0: Είσαι ενημερωμένος, ξέρεις τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου, εκφράσεις την άποψή σου και συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία.
1: Ναι, καμιά φορά.
0: Καμιά φορά. Επιτέλους, γίνε υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό σου.
1: Ενημερώσου για τα κοινά.
0: Προστάτεψε το περιβάλλον.
1: Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου στο δημόσιο χώρο.
0: Σεβάσου τη διαφορετικότητα.
1: Ενέργησε.
0: Μάθε, ενημερώσου, δράσε.
1: Γίνε ενεργός πολίτης τώρα. Touch the sound of
2: silence. And in the naked... Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών. I did my best to notice
3: when the call came down the line. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πλέον σύνηθες πρόβλημα στις μέρες μας και αφορά όλους μας. Η κακή χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου συμβάλλουν στην αναστάτωση του θύματος.

0: Αντιμετωπίζω τους κωδικούς μου στα κοινωνικά δίκτυα όπως τον Odontoboard Cham. Τους κρατώ μόνο για τον εαυτό μου.
1: Ζητώ τη βοήθεια των γονιών μου και των εκπαιδευτικών του σχολείου μου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
15: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
16: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
17: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
18: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
19: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
20: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
21: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
22: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σχολείο.
4: Φίλοι.
3: Μικρές περιπέτειες.
4: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
3: μιλάμε για όλα αυτά.
1: Με χιούμορ.
4: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
3: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
4: ανά πάσα στιγμή.
3: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
4: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Χόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Σύμμες Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σιδηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: Συναυλή του σχολείου μας.
1: Συναυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
5: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
6: Χορεύουμε στα διαλύματα.
7: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Συναυλή του σχολείου μας.
8: Παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
9: Παίζουμε σκάκι.
10: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
11: Κάνουμε καραόκια στα διαλύματα.
12: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
13: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
7: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
12: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
10: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καλαπέδες από παλέτες.
5: Αισθανόμαστε χαρούμενοι.
9: Και δημιουργικοί.
8: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους σκόπους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
9: Λαμπούμ!
14: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο χοροπλίου!
15: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: φίλους και παίζεις περισσότερο.
1: Τους φίλους τους αγαπάνε.
2: Τους φίλους δεν τους κοροϊδεύουμε.
3: Τους φίλους τους προστατεύουμε.
0: Τους φίλους τους σεβόμαστε.
4: Κάτσε.
0: Τους φίλους μας όταν έρχονται σπίτι δεν βαριόμαστε. Δεν χαλάμε τα παιχνίδια του άλλου νου.
4: Δεν τις αφήνουμε μόνες τους.
5: Στεναχωριέμαι όταν οι φίλοι μου δεν με παίρνουν.
6: Τους φίλους τους αγαπάμε!
7: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομιλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε το όνομά μας στους τρόπους που δεν ξέρουμε.
4: Όχι!
3: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
4: Όχι!
3: Στο ίντερνετ τότε γιατί... Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν

0: δικαίωμα.
1: Μια λέξη μικρή.
0: Μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή,
2: στην ελευθερία,
3: στην ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς οι μεγάλοι, ξεχνάτε και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
6: Στην οικογένεια.
7: Όχι στις διακρίσεις.
8: Όχι στην παιδική δουλεία.
9: Όχι στην εκμετάλλευση.
10: Όχι στην παραμέληση.

0: φωτιά κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά.
1: Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί.
2: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών.
3: Θα δείτε, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
4: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Να παίξω και εγώ μαζί σας.
2: Όχι, δεν σε θέλουμε, είσαι μαύρος.
3: Δεν σε θέλουμε, φύγε από εδώ.
4: Δεν σε θέλουμε, είσαι ξένος.
5: Δεν ξέρεις τη γλώσσα μας.
6: Φύγε από την παρέα μας, δεν καταλαβαίνουμε τι λες.
7: Φύγε από εδώ, δεν είσαι σαν εμάς.
8: Δεν χωράς την παρέα μας.
9: Φύγε από εδώ, δεν έχεις τη δική μας θρησκεία.
10: Δεν ξέρεις να μιλάς.
11: Φύγε.
12: Εμείς τα λόγια μίσος κλείνουμε την πόρτα.
13: Τα αφήνουμε έξω από τη ζωή μας.
14: Κλείνουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας.
15: Μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους.
12: Στη φιλία λέμε ναι.
8: Στην αγάπη λέμε ναι.
16: Στους ανθρώπους λέμε ναι.
17: Στο μίσος λέμε όχι.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
3: «Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση». Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτήν καθ' αυτή.
4: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο και θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
6: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
5: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
5: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: «Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα». Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
5: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
6: Φλεξάρω σημαίνει:
0: δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
5: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
6: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
6: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
6: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
4: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
6: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή.
4: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
5: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

την αρχή σ' έχει του πεταμούτης. Πάρ' τα χαμπάρια σου νωρίς απάνω της και βούρου. Κι αν σ' οδηγήσει πονηρά στην άκρη του γκρεμού της, φέρ' τα δυο βόλτες

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
6: Τι έγινε?
5: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία μου.
7: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
6: Και τι έκανες εσύ?
7: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ένας ιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
6: Σαν τον κορονοϊό?
7: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα να αρρωστήσουμε.
8: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
7: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
8: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Φιλία είναι, να μεγαλώνουμε.
2: Αγάπη,
3: να βοηθάμε,
4: να παίζουμε όλοι μαζί,
5: να λέμε μερικές,
6: να δίνουμε καλίτσες,
7: να συγχωρούμε,
8: να χαρίζουμε μπαλόνια,
9: να δίνουμε τα σέλια,
10: να δίνουμε χαλά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
2: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα, η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστατου στο κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Η σωρός του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Known you for a couple years now.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Cupid, you're a real mean guy.
7: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
8: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
9: Ότι είναι καλό.
10: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
8: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
11: Ναι.
8: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωση στο διαδίκτυο.
10: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
12: Μα στα ιστολόγια του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

0: τύμπανα του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θυμίσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουν λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανακρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
1: Και θα χορεύω.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Με εκμεταλλεύτηκαν για να βγάλουν χρήματα.
2: Μου στέρισαν την ελευθερία μου. Δεν είχα τον έλεγχο του σώματός μου.
3: Μου φέρθηκαν απάνθρωπα, λόγω της καταγωγής μου.
4: Κατέστρεψαν την πατρίδα μου για να την κάνουν απικία τους.
2: Βίωσα το σεξισμό επειδή είμαι γυναίκα.
5: Μου απαγόρευσαν από ελεύθερα την άποψή μου και με βασάνισαν για τις αντιλήψεις μου.
1: Μου στέρισαν τη μόρφωση και την παιδική μου ηλικία γιατί αναγκάστηκα να δουλεύω από τα 7 μου.
5: Με έκριναν λόγω των σεξουαλικών μου προτιμήσεων.
4: Είμαι θανατοπινίδης.
3: Με άφησαν να πεινάσω.
6: Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων, παραβιάζονται καθημερινά. Κάποιοι τα απολαμβάνουν. Κάποιοι τα θεωρούν δεδομένα. Κάποιοι δεν τα έχουν καν. Φτιάχνουμε έναν κόσμο που τα έχουν όλοι.
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Thank you.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλον και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται, αποφεύγουν τη βία. Revolution

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
7: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
8: Να θυμώνει εύκολα!
9: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
10: Να πω...
9: Λοιπόν, θα πρέπει να...
8: Να έχει μουστάκι!
9: Τι λες, Μανώλη?
7: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
9: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
6: Καλό είναι να έχει υπομονή.
8: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
7: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
10: Μαρία, να πω... Και εγώ κάτι.
9: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει για το τέλος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
10: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
9: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
6: Ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
8: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
10: Επιτέλους, να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
8: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
7: Και να με νοιάζεται.
9: Ω, πολύ σωστά και...
6: Ναι, αλλά με διέκοψες.
9: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
6: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
7: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
8: Δηλαδή,
7: πρέπει να μας αγαπάει.
10: Αυτό εννοείται, βρε.
7: Τίποτα δεν εννοείται.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
10: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Είμαστε το 48ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
1: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
2: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
3: Για τον πόλεμο νιώθω λύπη, διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και θυμώνω πάρα πολύ.
4: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
5: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
6: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
7: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
8: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
9: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
10: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
11: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
12: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
13: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
14: Δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, κάθονται σε ένα παγκάκι στο σχολείο.
15: Ο Γιάννης αρχίζει με ενθουσιασμό την κουβέντα.
16: Χθες το βράδυ γνώρισε έναν τύπο στο Facebook που παίζει γι' αυτό σλον. Με πένεσε μάλιστα, διότι όπως λέει είναι πολύ καλός παίχτης. Επίσης μου πρότεινε να ανταλλάξουμε διευθύνσεις και τηλέφωνα.
17: Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτή η ιστορία. Πόσο χρονών είναι?
16: Μου είπε ότι είναι 14 και μου έστειλε και φωτογραφίες του.
17: Παρ' όλα αυτά, κάτι δεν κολλάει.
16: Μα γιατί σου φαίνονται όλα στραβά? Ένα συνηθισμένο παιδί είναι. Τι είναι αυτό που δεν κολλάει?
17: Πώς έτσι ξαφνικά σε βρήκε χωρίς να σε ξέρει και σε επένεσε κιόλας? Μα αφού εσύ δεν ξέρεις ούτε το ποντίκι να κουνάς.
16: Ναι, ναι. Και εκτός από αυτό, μου πρότεινε να συναντηθούμε σήμερα στο πάρκινγκ δίπλα στο σχολείο.
17: Καλά, δεν είσαι σοβαρός. Θα πας να συναντηθείς με έναν άγνωστο σε ένα απόμακρο μέρος? Και αν δεν είναι αυτός που λέει, φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβεί?
14: Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το κουδούνι για μάθημα. Οι μαθητές μπαίνουν στις τάξεις τους, μαζί και οι δύο φίλοι. Το μάθημα που έχουν είναι πληροφορική. Και ο καθηγητής αποφασίζει να δείξει στα παιδιά τον σχεδιασμό μερικών έγκυρων τοπικών ενημερωτικών ιστοσελίδων. Ανοίγει λοιπόν το μεγάλο διαδραστικό πίνακα και πληκτρολογεί τη διεύθυνση μιας τοπικής ιστοσελίδας. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μεγάλο πλαίσιο με το πιο επίκαιρο νέο.
18: Καταζητείται από την αστυνομία απαγωγές που έχει διαφύγει από τις φυλακές και όπως φαίνεται προσελκύει παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών με σκοπό να τα παγάγει. Κινείται κυρίως στο χώρο του Facebook και μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικές από τις ακόλουθες φωτογραφίες όπως και μερικά από τα παρακάτω ψευδόνυμα. Και τώρα περνάμε στην πολιτική. Ο πρωθυπουργός της χώρας ταξιδεύει.
19: Ο Γιάννης τότε γυρίζει έντρομο στον Πέτρο που ως συνήθως είναι αφηρημένος και του λέει:
16: Πέτρο, αυτός είναι.
17: Ποιος αυτός, ρε Γιάννη?
16: Ο τέτοιος, ξέρεις, από το Facebook. Δεν το πιστεύω. Οι φωτογραφίες είναι ακριβώς οι ίδιες.
17: Πλάκα κάνεις έτσι?
16: Όχι, όχι, δεν κάνω πλάκα. Μου έδωσε ένα από αυτά τα ονόματα. Τις ίδιες φωτογραφίες και τις ίδιες πληροφορίες. Δεν το πιστεύω θα την πατούσε έτσι.
17: Τότε πρέπει να το πούμε στην αστυνομία. Είσαι απόλυτα σίγουρος?
16: Μα ναι, σου λέω.
20: Οι δύο φίλοι λοιπόν, μετά τη λήξη του μαθήματος, απευθύνονται στο διευθυντή και του εξηγούν πως έχει η κατάσταση. Εκείνος τους δίνει την άδεια να τηλεφωνήσουν στην αστυνομία. Η αστυνομία μαθαίνει για το ραντεβού του απαγωγέα και του στείνει παγίδα. Τελικά, ο απαγωγέας συλλαμβάνεται και ο Γιάννης παίρνει ένα σοβαρό μάθημα. Κανείς δεν θα ήθελε να έρθει στη θέση του Γιάννη. Πρόσεχε λοιπόν, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook μπορούν να κρύβουν πολλούς...
13: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Στην αρχή ήμασταν δυο ξένοι και με τον καιρό γίναμε δεμένοι. Τον αγαπώ τόσο πολύ, τον έχω μέσα στην ψυχή. Αφού αισθήπαμε να μείνουμε για μια ζωή, όταν είμαστε μαζί παίρνω δύναμη πολύ.
21: Σε σκοπάζω στο μυαλό μου

0: πίτσε, πολλές αντικείμενες σαν ποτέ. Σε ένα τέτοιο από μικρά, πάντα χάμε γελαστά. Σώθηκε από τη βία, ενωμένη μια ζωή.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, υπηαγωγείο κειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
1: Οκ, τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαργιαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
2: Είναι 7.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο.
2: Ναι, πηγαίνει.
3: Πώς τη λένε τη Βασκάρη του, τι σχολείο πηγαίνει?
2: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
1: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
3: Και με λένε Θεοφάνης.
2: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
1: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
2: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται. Με τα ποδαράκια του. Και αυτό βοηθάει.
3: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
2: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
1: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
2: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες.
3: Πηγαίνω.
2: Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
2: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
4: Σοφία,
3: είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
2: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
4: Τον
2: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
3: Πώς το λένε το όνομά του?
2: Είναι ο Βασίλης.
1: Φανώ, τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Του αρέσει η μουσική.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
2: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Αχ. Τα πέντε παπάκια.
1: Αχ.
3: Είμαι η Μαριάννα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
2: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες.
2: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
1: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις?
4: Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
1: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
2: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
1: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
2: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχω μπερδεμένο μυαλό.
1: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
2: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
1: Παίζουνε με τον Βασίλη?
2: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι.
1: Αχα.
2: Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
1: Είναι και θείος δηλαδή ο
2: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης,
1: μικρός. Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
3: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
2: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
2: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
2: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
3: Είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ?
2: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
2: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
3: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος?
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
2: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
2: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
3: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
2: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
2: Το αγαπημένο του φαγητό...
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό. Ναι,
2: ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες.
1: Oh.
2: Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
3: Είμαι η Μαρία.
1: Θα μπορούσε
3: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
2: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
2: και
1: λοιπόν.
2: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον ναι. Περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα έχει μπερδεμένο
2: μυαλό. Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο μυαλό.
3: Γιατί έχει τον έκανε Θεό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα...

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την πρώτη Παλαιχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελέγχει τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα αποβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας.
1: Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα «Μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας». Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
2: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις. Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
3: Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο ιστολόγιο του σχολείου μας, που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικό σταθμός». Να δείτε μία δεκαήμερη πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας, καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα, καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας.
0: Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο, κύριο Τσουρά Παναγιώτη, και τον συνεργάτη του, κύριο Παλαμίδα Τάσο, που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας.
4: European School Radio.
5: Το πρώτο
6: μαθητικό
5: διαδικτυακό
6: ραδιόφωνο.
7: Φιλία σημαίνει να δίνουμε κρυφά ψευδόνυμα στους ανθρώπους, ώστε μόνο εμείς να καταλαβαίνουμε για ποιο μιλάμε.
8: Φιλία να ξέρουμε πάντα τι σκέφτεται άλλος, να πειραζόμαστε μεταξύ μας και να το απολαμβάνουμε.
9: Φιλία σημαίνει να γνωρίζεις ότι κάποιος θα γίνει ο ψυχοθεραπευτής σου όποτε τον χρειάζεσαι. Είναι να μοιράζεσαι κάθε μικρή λεπτομέρεια για κάθε μικρό πράγμα.
10: Τουλάχιστον για μας αυτό θα πει
4: European School Radio.
5: Το πρώτο
6: μαθητικό
5: διαδικτυακό
6: ραδιόφωνο.

0: Too.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
4: διαδικτυακό
3: ραδιόφωνο.
5: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους, που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
2: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
2: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
2: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
2: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
2: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

With hungry hearts through the heat and cold,

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Γεια σας, είμαστε από το 50 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Θα σας παρουσιάσουμε το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από ήλιος. Στο κέντρο του ηλιακού συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα κίτρινο αστέρι της κυρίας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρονών. Ερμής. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς. Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας, γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδερφός πλανήτης της Γης. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονα της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου. Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, ο μόνος με έντονη γεωλογική διαστηριότητα και ο μοναδικός από όσους ξέρουμε μέχρι σήμερα που φιλοξενεί ζωή. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την Σελήνη.
1: Άρη, στην επιφάνεια έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και ακυλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Δίας. Ο Δίας περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα του διαρκούν λιγότερα από 10 γηίνες ώρες. Είναι τόσο θερμός που θα μπορούσε να λάμπει σαν άστρο αν ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Είναι γνωστός για την περίφημη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, μια καταιγίδα στην ατμόσφαιρά του που υπάρχει τουλάχιστον από τότε που παρατηρούμε το Δία. Κρόνος αποτελείται και αυτός κυρίως από ένα που αέρια έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για τους

0: δάνειο, έχει και αυτό 2 δακτυλίους και 27 δορυφόρους.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
1: European School Radio, the best radio in the country.
3: Τι λες τώρα, in the

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια, διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
2: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
2: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μοσχετικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα παιδικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα.
2: Μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
4: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
2: η
3: τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
4: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Μετά, επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
2: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
2: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
2: Τι γίνεται τώρα σε αυτό και είναι το πακάρου πάνω?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φαρτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα. Για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι που περνάμε το δρόμο με ασφάλεια. Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση,
3: μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που βλέπει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει τα
2: φανάρια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθω, όταν εσείς θέλετε να πάτε, να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς, πώς νιώθετε?
2: Λυπημένη.
3: Λυπημένη, δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να κινδυνεύουμε όλοι παντού.
3: Ναι, θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμε ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Δίκαιο. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
2: Να αγαπάμε.
3: Όπως
2: λέμε φως, να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη, ειρήνη. Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.

0: European School Radio. Μείνετε τώρα συντονισμένοι.
1: Μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικές φαντασίες.
3: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
4: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
5: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
4: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
6: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
7: Αυτή είναι μια εκπομπή για το Εράσμους που διοργάνωσε το Σάρτη Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Θα ακούσουμε τις γνώμες των παιδιών και την εμπειρία τους αυτή. Μάντι.
8: Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ ωραία ξέχαστη εμπειρία με πολλές αναμνήσεις και πολύ ωραίες στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
9: Αυτά τα δύο χρόνια του Εράσμους ήταν γεμάτα με εμπειρίες. Η δημιουργικότητα χτυπούσε κόκκινο και όλοι ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθαν παιδιά στην Ελλάδα.
10: Στο Εράσμους πέρασε τέλεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, δεν πήγα στο εξωτερικό, αλλά η εμπειρία όταν έρχονται στη χώρα σου παιδιά από, από άλλες χώρες είναι μαγική. Δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Την αγάπησα αυτή την εμπειρία και θα ήθελα να την ξαναζήσω.
9: Erasmus is an amazing project for not only students but teachers also. Some children go to travel to one country for a week. I was one of the kids that travel abroad. I went to Spain. There I got to learn how people live there and their culture also. We did very creative things and I learned a lot.
11: Εγώ πήγα στην Πορτογαλία, οπότε έχω δύο απόψεις. Στην Πορτογαλία η πόλη ήταν φανταστική και ειδικά τα σπίτια. Δοκιμάσαμε πορτογαλικό φαγητό, κάναμε τέλειες εκδρομές και κάναμε καινούριους φίλους που κάποιοι ακόμα μιλάνε μαζί τους. Στην Ελλάδα περίπου τα ίδια. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές και κάναμε φανταστικές δραστηριότητες.
12: My experience in Austria was fantastic. We played a lot of games and we learned how to create homemade bracelets. That experience was my favorite in my life. Εκεί λίγο το πήγα.
13: Ωραία, το Erasmus ήταν μια πολύ αξέχαστη εμπειρία και θα ήθελα να την επαναλάβω και περάσαμε πολύ ωραία.
14: Και εγώ πιστεύω ότι το Erasmus ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω πάρα πολύ να την ξαναεπαναλάβουμε και ήταν πάρα πολύ υπέροχο όλο αυτό που έγινε.
15: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
16: Τι είναι για σένα η φιλία?
17: Φιλία είναι να ακούω και να σέβομαι τον άλλο.
18: Φιλία είναι να δίνω το χέρι μου στον άλλον όταν με χρειάζεται.
19: Φιλία είναι να μοιράζομαι εμπειρίες, συναισθήματα,
13: παιχνίδια, αγάπη.
8: Φιλία είναι να συγχωρώ και να προχωρώ.
4: Φιλία είναι να καταλαβαίνω τον άλλον και να τον κατανοώ.
14: Φιλία είναι να εμπιστεύομαι και να ακολουθώ τον άλλο.
3: Φιλία είναι να παίζω αγαπημένα και να διασκεδάζω.
2: Τι άλλο είναι για σένα φιλία?
18: Φιλία είναι να αγαπώ χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα.
1: Φιλία είναι να προστατεύω αυτούς που αγαπώ.
20: Φιλία είναι να μην σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου,
21: αλλά και τους άλλους.
22: Φιλία είναι να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου.
23: Φιλία είναι να μοιάζουμε τα μυστικά μου
24: χωρίς δεύτερη σκέψη.
25: Φιλία είναι να κρατάς τα μυστικά του άλλου.
26: Φιλία είναι να τσακώνομαι με τον άλλον
27: και το επόμενο λεπτό να παίζουμε και πάλι μαζί.
28: Φιλία είναι η οικογένεια που επιλέγεις.
15: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
4: Παιδί μου, πρόσεχε!
7: Μην τρέχεις όταν οδηγείς.
4: Ρε φίλε, μην εθίζεσαι σε ουσίες.
28: Άκου αυτούς που σ' αγαπούν, κάθε ζωή αξίζει.
14: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
29: Let's pray. Anita, why don't you pray? That's all right.

What? What's that? Who's there? Fido? Ah, it's you, Mrs. Arbuthnot.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Που οι ιδέες μας συγκρούστηκαν με τα όπλα.

0: se Emadia Ιδικτατορία. Οι φοιτητές φωνάζαν συνθήματα για την ειρήνη, για τη δημοκρατία, για την ισότητα και για την ελευθερία.
1: Ακόμα
2: και να τη θυμόμαστε για πάντα.
1: Η επανάσταση.

0: παιδεία όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλεύουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής τους να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.

0: Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα στον εισαγωγή έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ δίπλα από το εισαγωγείο, σας μιλάει η Μαρινέλ που σήμερα.
7: Ελληνική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
8: Αγάπη και ομόνοια σε όλους τους λαούς.
9: Δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα βλάτη της γης.
10: Καθαρό περιβάλλον για όλα τα πλάσματα της φύσης.
11: Κανένα παιδάκι πεινασμένο.
12: Κανένα παιδάκι ασθενό. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου.
13: Χαμόγελα για όλο του κόσμου τα παιδιά.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητές

my love could go on and on. Maybe

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: άλκιστο Ιπποκράτιο. Τα βρήκα γης μαδιά μου. Τους ανοίγει ο θυρωρός με αντικλείδι όταν λείπω. Μυστήριες βόμβες. Στο μεταξύ περιμένουν την πορεία, όπως οι άλλοι το Πάσχα.
1: Τη νύχτα αυτή η αστυνομία μάζεψε τους αλήτες.

από όλα τα τραγούδια αγαπούσα πιο πολύ τα λαϊκά. Η ζωή μου έχει αλλάξει και

σοβαρή. Μου θυμίζουν επεμβάσεις, μου θυμίζουν δυσκολίες γιοταχή. Την θυμάμαι ένα κάμπο να διαβαίνει στο ασαντσέρ, όλο φοβότανε να μπει. Η συνεφούλα μου κερδίζει το παιχνίδι, τώρα στα χέρια της.

είχε αδειάσει. Του Μπαρμπαλέξανδρου η ποτήλια έχει αδειάσει. Κι από το πάρκο μέχρι εδώ η σιρήνα του 100 ακούς ουρλιάζει. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό και τσιτσάνεις με ένα γυάλα με προγκάρι. Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.